0: όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Morning Easy Breakfast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
1: Αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Καλή τα συνέχεια. Καλά κομμάτια φεύγουν πρώτα, ρε παιδάκι μου, κατάλαβες. Θα μου πεις βέβαια, αυτό δεν ισχύει πάντα, γιατί και εσύ που δεν είσαι και εξαιρετικό κομμάτι.
2: Πάλι δεν με πρόλαβες.
1: Όχι, έφυγες πρώτος, αλλά δεν είσαι και τόσο εξαιρετικό κομμάτι. Και έφυγες και δύο φορές κιόλας. Έτσι, δηλαδή μπήκες και λίγο στο ράφι και αμέσως βρέθηκε η Δέσποινα Κριτικού να σαρπάξει
2: αυτό. Σου, δεν με πρόλαβες. Δεν έφυγα πρώτος. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήσουν εκεί.
1: Είναι έξω εκεί, ζούγκλα. Ό,τι κομμάτι υπάρχει, κυκλοφορεί, το πιάνει κάποια, το καπαρώνει. Τρομερό δηλαδή.
2: Εσύ μάλλον κάθεσαι στο ξέφωτο, ενώ η Άλυση είναι μέσα στη ζούγκλα και ψάχνει. Και εσύ είσαι στο αίθριο. Μάλλον. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Την έχεις ακούσει αυτή τη λέξη, τη βουστροβιθόν?
2: Νομίζω πως ένα την έχω ακούσει.
1: Βουστροβιθόν από μένα?
2: Νομίζω, ναι.
1: Αποκλείεται. Αυτό το βουστροβιθόν, λεγότανε για την αρχαία ελληνική γλώσσα. Που η κίνηση ποια είναι? Γράφεις από αριστερά προς τα δεξιά, μετά από δεξιά προς τα αριστερά. Σαν σίγμα.
2: Ναι, ναι,
1: οπότε
2: ναι.
1: Είναι η κίνηση που κάνει το βόδι στο αλέτριο όταν οργώνει, που πάει για να πιάσει όλη την περιοχή. Φανταστικό.
2: Πολύ ωραίο.
1: Ε?
2: Πολύ ωραίο.
1: Τι θυμάσαι?
2: Θυμάμαι τη λέξη.
1: Και θα θυμάσαι και το τελικό
2: του
1: σύστημα.
2: Ένα βόδι, το οποίο κάνει μια.
1: Α, θα το βόδι.
2: Είναι
1: στο
2: χωράφι. Το βόδι στο χωράφι. Θυμάμαι
1: πως επιδείσαι της οικογένειας. Για πες.
2: Ήταν πολύ καλό και να εκνευριστώ.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγής. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέος ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ θα είναι πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Εσύ γενικά δυσκολευόσουνα ή σου ήταν εύκολο να βρεις κορίτσι?
2: Δυσκολευόσουνα λίγο.
1: Και μπράβο σου, γιατί η ψυχολογία λέει ότι όσο πιο έξυπνος είναι ένας άντρας, τόσο πολύ δυσκολεύεται να βρει κοπέλα. Σύντροφο.
2: Δεν ήταν αυτό.
1: Γιατί σου λέει, άμα είσαι πάρα πολύ έξυπνος, όπως είσαι καλή ώρα.
2: Ναι.
1: Σημαίνει ότι έχεις πιο υψηλές προσδοκίες.
2: Ναι, αυτό ήταν.
1: Έχεις πιο, λέει, βαθιά σκέψη, βαθύ τρόπο σκέψης.
2: Ναι.
1: Και πολύ πιο αναλυτική θεώρηση των σχέσεων.
2: Ήθελα να βρω μια γυναίκα να μιλήσω, να μπορέσω να συζητήσω, να είναι στο ίδιο επίπεδο με μένα. Γι' αυτό δεν έβρισκα.
1: Δεν σου έφτανε μόνο ο σωματικός έρωτας που μπορείς να τον έχεις
2: στο πιχερδί. Ναι, εντάξει τώρα. Αυτό είναι. Το θέμα είναι μετά. Η πνευματικότητα είναι που με δυσκολεύει.
1: Ακριβώς, η σύνδεση. Γι' αυτό, γιατί.
2: Δεν μπορούσα να συνδεθώ. Και όταν πήγαινα να συνδεθώ, μου έλεγε σύνδεση μη εφικτή.
1: Τι να τσεκάρετε το WiFi.
2: Δεν έχω σήμα, λέω. Ποιος είναι ο κωδικός?
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Είσαι φουλ ερωτεύσιμος όταν σε βλέπει. Δηλαδή η άλλη με το που σε βλέπει με το παιδί.
2: Μετά με ζήσει είναι το πρόβλημα.
1: Όχι, εντάξει. Το που δεν ξέρω εγώ που δεν σε ξέρω και σε βλέπω με το παιδί και βλέπω ότι. Είναι ότι δεν το έχει τη διαδικασία για να κάνουμε το παιδί. Εκεί θα χαλάσει το γλυκό. Όταν θα σε πάρω από τη Δέσποινα Κρητικού και θα σε βάλω στο κρεβάτι μου, εκεί μετά θα φανεί το πρόβλημα.
2: Εκεί θα φανεί το πρόβλημα.
1: Άμπαλο. Ναι, γιατί... Αλλά τα βγάζει. Βγάζει όμορφα παιδιά. Εντάξει, okay.
2: Τι να κάνουμε, ρε
1: φίλε. Κάτι χάνει, κάτι κερδίζει.
2: Ακριβώ. Κάτι χάνει, κάτι κερδίζει. Εντάξει. Υπάρχει βασική ενδεκάδα, υπάρχουν και παγκίτε.
1: Ναι. Κάποιε φορέ οι παγκίτε μπαίνουν μέσα και τη βάζουν την κολέρα.
2: Ακριβώ. Έχουν μπει παίχτε το 92 και καλά για αλλαγή να ξεκουραστεί ο μεγάλο τάρ να πάρει ανάσε και βάλε γκολ ο παγκίτη.
1: Και τι φταίει εσύ που σου λείπουν μάτ.
2: Δύο φορέ, δύο γκολάκια.
1: Φταίει εσύ που σου λείπουν μάτ. Δεν φταίει εσύ, αλλά πώ
2: ο προπονητή φταίει. Άμα δεν σε προπονεί καλά ο άλλο, πώ να μπω να παίξω κρύο, άμα δεν με ζεσταίνει. Έτσι, αίμα να τα λέμε όλα τώρα. Κακά τα ψέματα, άιντε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Έτσι. Άμα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, Στάθη.
2: Και άλλοι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν έχουν λεφτά στο λογαριασμό.
1: Είσαι σε αυτή την περίπτωση.
2: Είπα εγώ ότι και εγώ, είπα και εγώ δουλεύω από το πρωί στο βράδυ. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό. Είπα και άλλοι. Δεν μίλησα για μένα, εκπροσώπησα τους άλλους.
1: Εγώ πάντως θέλω, άμα ξαναγυρίσω στη ζωή σαν άνθρωπος, να γυρίσω ο Στάθης Χριστοφορίδης. Τίποτα.
2: Καλά, παιδιά, εντάξει, τώρα βλέπετε μόνο αυτό που φαίνεται από πίσω. Και ο Τσάρλι Τσάπλιν ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος.
1: Άσχετο. Δεν με ενδιαφέρει το ψυχικό απόθεμα από πίσω.
2: Από πίσω υπάρχουν
1: πολλά. Με ενδιαφέρει ο υδρότας που έχει ρίξει. Τίποτα. Εγώ το ξέρω.
2: Έχω ρίξει άλλα πράγματα.
1: Μοναδικό οι δύο περιπτώσεις που έχει υδρώσει δύο φορές είναι πιστεύω για τη δημιουργία αυτών των τέκνων. Και όπως μας έχει πει
2: και
1: ο
2: μια φορά στο τένις.
1: Και μια φορά στο τένις. Και όπως μας είπες για το δεύτερο τέκνο, δεν πολύ ίδρωσες κιόλα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου. Αχ, δάγκωσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορούσε να πει ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Ε, τώρα μιλάς κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
2: Τι φλώρος είναι αυτός.
1: Είμαι φλώρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλώρος. Είμαι φλώρος. Είμαι φλωρούμπα.
2: Ζάμπα το ύψος μου, ρε, που βγήκες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: 2,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά, η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το μυστικό λοιπόν για να αναζωπηρώσεις τη σχέση. Και πρόσεξε, γιατί έψαξα να
2: βρω
1: το μυστικό. Όχι, που να σε βολεύει εσένα.
2: Το δεύτερο παιδί.
1: Να μην έχεις και τον άλλον δίπλα σου συνέχεια. Γιατί χαρήκαμε. Υπάρχει και η θεραπεία του ζευγαριού. Υπάρχει και να κάνεις ατελείωτο σουξουμούξου. Όχι. Δεν θέλω.
2: Το ένα κοστίζει, το άλλο κοστίζει ψυχολογικά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Σύμφωνα καινούργια έρευνα. Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Psychophysiology.
2: Psycho, ρε, αυτό είμαστε.
1: Λοιπόν, ή αν πας και ανατρέξεις στα παλιά σου άλμπουμ, στο Facebook, στο Instagram, σε παλιά φωτογραφικά άλμπουμ.
2: Σε παλιά social media όπως το MySpace, για όσους θυμούνται και είχανε. Ναι.
1: Αν όχι, πρέπει να βρεις κοινές φωτογραφίες σας.
2: Α, κοινές, το δυο μας.
1: Ε, το δυο μας.
2: Νόμιζα, με τον εαυτό μου θα τα βρίσκα. Πρέπει να κατάλαβα. Δεν θα είναι ο άλλος εκεί, αλλά θα είναι σαν να είναι δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Πάρεις τη φωτογραφία.
1: Ναι, εσύ τι θες, να πας να ψάξεις να βρεις και όλες τις πρώην σου εκεί πέρα να παίρνεις την ατζέντα τηλέφωνο στο MySpace.
2: Τον εαυτό μου να ψάξω και να θυμηθώ.
1: Όχι. Στιγμές όμορφες που είχες περάσει με το τέρι σου. Όχι μόνο εσύ. Οπότε λέει αυτό, λέει, σου ξυπνάει, σου αυξάνει τον ενθουσιασμό και τη συζυγική ικανοποίηση. Γιατί θυμάσαι. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή
2: σωστό είναι αυτό που λες. Χωρίς πλάκα.
1: Βέβαια.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Daily Breakfast Best of Summer Edition.
1: Τι να μας πει. Έχω πολύ λάδι εγώ, ε. Να ξέρεις, γιατί βάζουμε δικό μας. Εσύ από πού το βρήκες?
2: Τι σε νοιάζει, πρίκα. Τι έγινε, σου κόπηκε το γέλιο?
1: Δεν μου κόπηκε, μου κόπηκε.
2: Δεν το περίμενες.
1: Τουλάχιστον λέω με το λαδάκι.
2: Ναι, ούτε τώρα με το λάδι. Πρέπει ούτε να βρεις κάτι άλλο τώρα. Γάλα, ας πούμε, να τυπώ, έλεγες την Παρασκευή στο γάλα, έχετε γελάδια.
1: Όχι. Και δεν είμαι και σε κατάσταση εγώ να βγάλω τίποτα. Δεν είμαι, δεν μπορώ.
2: Δεν θέλω τέτοιο.
1: Πέτυχε σώδημα. Ε, καλά, άμα έφτανε σε σημείο να μην είχες να πεις γάλα.
2: Δεν είχα να φάω, ναι. Θα το έπαιρνα. Και ακριβά, θα το πλήρωνα και χρυσάφι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by Day. Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the.
1: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
0: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πάσχοπουλου. Σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Τρίκαλα και Κάριστο, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 46 και 47 ετών. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτίριων που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Συνολικά ελέγχθηκαν 22 κτίρια που υπέστησαν ζημιές. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στην Ανατολική Μάνη και τη Χαλκιδική. Σε τροχιά διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, εισέρχεται πλέον το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το κυβερνητικό επιτελείο σχεδιάζουν πρόγραμμα που αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τις εξαγγελίες του Σεπτεμβρίου. Από τις 31 Αυγούστου μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου, υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη αναμένεται να πραγματοποιήσουν εξόρμηση σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν προγραμματίζεται καμία συζήτηση με το Ιράν, ενώ από την άλλη, Τεχεράνη επανέλαβε πως το όστενο του Ορμούζ παραμένει κλειστό. Και οι δύο πλευρές δεν υποχωρούν και συνεχίζεται το πλήρωσε αδιέξοδο των διπλωματικών εγχειρημάτων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
0: Easy Sports.
4: Η ΑΕΚ έμεινε ισόπαλη χωρίς σκορ στην έδρα της Λεύσκης Όφιας και η πρόκριση στη League Phase του Champions League θα κριθεί στην εντός έδρας αναμέτρηση. Ο Ατρόμητος επικράτησε του Πύργου με 3-1 και προκρίθηκε στη League Phase του Superbet Κυπέλου Ελλάδας.
0: Easy Weather.
4: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε πως του συμβαίνει καθημερινά. Η σωστή απάντηση ήταν ότι καθημερινά λαμβάνει κάποιο email ή κάποιο μήνυμα, το οποίο είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, spam. Είναι ενοχλητικό, είναι παραπλανητικό, είναι μήνυμα απάτης. Άμα μπει στα spam τα email σου, θα δεις ότι κάθε μέρα ένας Νιγηριανός δικηγόρος σου στέλνει μήνυμα, η εφορία σου στέλνει
2: μήνυμα. Είναι spam ο Νιγηριανός δικηγόρος που μου στέλνει κάθε μέρα. Εγώ το έχω πιάσει στην ομιλία.
1: Όχι, ναι, πάει. Καλά,
2: έχουμε κάνει και σχέση.
1: Όχι, λέω για μας.
2: Μου ζητάει κάτι χρήματα, αλλά φαντάζομαι δεν είναι τίποτα με το αυτό.
1: Όχι, λέω για μας. Εμείς πέφτουμε θύματα των Νιγηριανών δικηγόρων και των αυτοκρατόρων που μας έχουν αφήσει χρήματα. Ο δικός είναι κανονικός.
2: Εσύ όχι,
1: συνέχισε αυτό που κάνεις. Εσύ το κάνεις καλά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Θυμήθηκα άλλη μια εταιρεία τότε με τις καρδένες, να θυμάσαι. Δεν θα πω την εταιρεία.
2: Α, ναι.
1: Που τελείωνε σε ντόρο.
2: Ναι. Τι, μόνο το fuck δηλαδή έκανες έτσι.
1: Δεν ήταν fuck.
2: Τι ήτανε?
1: Συγγνώμη δηλαδή. Η εταιρεία ήτανε fuck ντόρο.
2: Fuck ντόρο. Τι.
1: Μ' αρέσει που δεν θα τη λέγαμε. Όχι, ήτανε φακά.
2: Όχι φακά.
1: Ναι ρε φίλε, τι ήτανε fuck α.
2: Έτσι νόμιζα.
1: Fuck α ντόρο.
2: Βγήκε
1: και ερωτηματικό στο τέλος. Fuck α ντόρο. Όχι fuck.
2: Εμένα αυτό μου κάνει. Fuck αντόρο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: κομβικός αριθμός κοινός.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ώρα για κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Έκλεινα και βγαίναμε έξω και τρώγαμε. Αφού ήρθαν οι άνθρωποι, και οι μεν και οι δε δηλαδή, συγκεντρώθηκαν εδώ στην πρωτεύουσα έτσι να δουν τα εγγόνια τους. Δεν πρέπει να τους βγάλω έξω κάπου να πληρώσουν.
2: Οπωσδήποτε, γιατί οι δικοί σου θα έρθαν και με βαλίτσες μέσα με λεφτά, φαντάζομαι. Δεν θα ήταν έτσι. Αυτοί πληρώνανε.
1: Συγγνώμη, βγαίνουμε έξω στην Αθήνα, ποιος θα πληρώσει, εγώ?
2: Εσύ, αυτοί έρχονται στην πόλη σου.
1: Τους πήγα, δεν έχει σημασία. Τους πήγα όμως σε εστιατόρια φίλων και στον Πέτρο του Συρίγου την Παρασκευή.
2: Σας κεράσαν τα γλυκά.
1: Και σε άλλο φίλο το Σάββατο που τους κάναν καλύτερες τιμές.
2: Ωραία.
1: Δεν είναι αυτό δηλαδή κάτι?
2: Εγώ ξέρω ότι όταν κανένας άνθρωπος έρχεται στην πόλη μου, τον κερνάω εγώ.
1: Περνάει ο χρόνος.
2: Εσύ όταν πας στη Θεσσαλονίκη πληρώνεις εσύ? Όχι, δεν θα πας στο σπίτι του.
1: Καλά, ρε φίλε, στην πόλη μου θα πληρώσω εγώ. Επιστρέφω μετά από τόσο καιρό. Θα πληρώσω κιόλας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Η Meg Ryan είχε κάνει ακρόαση και τώρα θα μπει το τραγούδι. Θα σου δώσω λοιπόν ένα τραγούδι που ήταν από το soundtrack και το οποίο κέρδισε, είχε και υποψηφιότητα για Oscar και τα λοιπά και μπαμ και... My
2: Cuts The Musical
1: My Endless Love.
2: My Endless Love, μάλιστα.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί νόμιζες ότι τραγουδούσα το Cuts, το musical της Γάτες. Για θα σου εξηγήσω γιατί. Τι έλεγα εγώ? My Memory. Μπέρδεψες τα τραγούδια?
2: Όχι, δεν μπέρδεψα τα τραγούδια.
1: Τα τραγούδια μπέρδεψες?
2: Νόμιζα ότι μία γάτα έσκουσε αυτό. Κανένα τραγούδι δεν μπέρδεψα.
1: Α, νόμιζα
2: δηλαδή,
1: ότι
2: είσαι σε τέτοιο σημείο αυτοπεποίθησης που πίστεψες ότι νόμιζα ότι τραγουδούσες το Memories,
1: ναι.
2: Και όχι ότι έσκουζες σαν γάτα,
1: ναι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Easy Movie Experience powered by DAY.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε μηχανική βλάβη πιθανών και συγκεκριμένα στο ουραίο στροφείο εστιάζουν πλέον οι αρχές στην προσπάθειά τους να συνθέσουν το παζλ της τραγωδίας στη Σύφνο, όπου έχασε τη ζωή του το νιόπαντρο ζευγάρι των Βρετανών και ο 53χρονος Έλληνας πιλότος. Σε δύο σύλληψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Τρίκαλα και Κάριστο, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικία 46 και 47 ετών. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των κτίριων που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Συνολικά ελέγχθηκαν 22 κτίρια. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στην Ανατολική Μάνη και τη Χαλκιδική. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά η θερινή έξοδος και κορυφώνεται η επιστροφή των ταξιδιωτών. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί δεκάδες δρομολόγια προς τον Άργο Σαρονικό, τις Κυκλάδες, τη Δωδεκάνησα και την Κρήτη, καθώς συνεχίζεται η μετακίνηση των αδειούχων από και προς τα νησιά. Μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αφημί. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν προγραμματίζεται καμία συζήτηση με το Ιράν, ενώ από την άλλη η Τεχεράνη επανέλαβε προς το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό και οι δύο πλευρές δεν υποχωρούν και συνεχίζεται το πλήρες αδιέξοδο των διπλωματικών εγχειρημάτων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η δημοφιλής τραγουδίστρια Σελίν Διόν θα δώσει 10 συναυλίες στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Το ενδιαφέρον των θαυμαστών της ήταν σε τέτοιο βαθμό που όταν ξεκίνησε η προπόληση, οι εγγραφές είχαν ξεπεράσει μέσα σε λίγες ώρες τα 9 εκατομμύρια.
6: Easy Sports.
5: Ισοπαλή 0-0 αναδείχθηκαν Λεύσκη Σόφιας και ΑΕΚ στη Βουλγαρία για τον πρωτόγωνο των play-off στο Champions League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ατρόμητος προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας επικρατώντας 3-1 του Πύργου στο Περιστέρι.
6: Easy weather.
5: Γενικά έθριος ο καιρός με προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Αν έχεις κενό, πάτα το κουμπί. Γιατί δεν το πατάς το κουμπί?
2: Δεν ξέρω. Δεν δίνει σήμα ο εγκέφαλός μου στο χέρι μου να.
1: Θέλεις και ταξίδι στην Νάπολη. Ευτυχώς που το παιδί αρρώστησε και τελικά θα
2: βγει. Τι ευτυχώς μου που το παιδί αρρώστησε.
1: Αφού βλέπεις ότι δεν είσαι σε κατάσταση να πας στην Ιταλία.
2: Μια χαρά ήμουν αν ήμουν. Μήπως δεν είμαι σε κατάσταση να λειτουργήσω εδώ επειδή έγινε όλο αυτό που έγινε.
1: Επειδή
2: με φάγατε, επειδή με κατεμιάσατε.
1: Ναι,
2: τέταρτο ταξίδι.
1: Σου είπα τι
2: θεωρία. Τι παιδιά έχει. Τα παιδιά είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα. Ρωτώ εγώ. Έτσι. Να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Είναι πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα πάνω απ' όλα. Προφανώς και θα κάνω αυτό που πρέπει, είναι καλό για το παιδί. Mm. Μ' αρέσει πάντα. Δηλαδή, το ότι είναι το παιδί πάνω απ' όλα και εγώ παίρνω μία απόφαση καλή για το παιδί, σημαίνει ότι αυτή την απόφαση τη στηρίζω 100%. Mm.
1: Ακούσαμε ένα δίλεπτο από το θεατρικό μονόλογο Το ημερολόγιο ενός τρελού.
2: Θα το ανεβάσω το ημερολόγιο λοιπόν και θα δεις ότι είναι sold out.
1: Και ήταν απροβάριστο κιόλας, έτσι το έκανε κατευθείαν.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Shine bright like a diamond. Shine bright like a...

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Λίγο πριν τα διελιστήρια, από εκεί και πέρα η εικόνα είναι αρκετά καλή. Κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα και νεότερα βεβαίως θα έχουμε σε 30 λεπτά από τώρα.
2: Πιστεύω ότι έτσι, κάποια χρόνια πίσω, έλεγες την ιστορία όταν ανέβαινες πάνω. Η Κουμουνδούρη είχε αυτό το πρόβλημα.
1: Την ιστορία.
2: Την ιστορία, ρε παιδί μου. Όταν σε ανέβαζε ο δάσκαλος, δεν το παίζει.
1: Α, εννοεί την έδρα να πω ότι.
2: Δεν είπε την κίνηση.
1: Ο Περικλή.
2: Ναι, αυτό. Ένα χρωματισμό.
1: Ο χρυσό αιώνα του Περικλή.
2: Μπράβο. Μόνο αυτό, ε. Μόνο αυτό θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αυτό και το άνθρωπο είναι επεμούσα όταν με σήκωνε για να πω αρχαία. Αυτό μέχρι εκεί.
2: Πόσες φορές σε σήκωσε, δηλαδή, και είπε το ίδιο πράγμα.
1: Πολλές φορές. Γιατί το έλεγα πολύ ωραία. Μου λέει εσύ αγόρι μου θα γίνει παρουσιαστή.
2: Και
1: δεν έγινα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
1: Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβε όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλα συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκης της του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.

0: Breakfast Best of Summer Edition.
1: Τι έδινα τώρα τη Μαρία μια φωτογραφία που στο πίσω κάθισμα κοιμάται το μωρό, γιατί το οποίο κοιμήθηκε 2,5 ώρες στο δρόμο. Mm. Και η κριτικού επίσης κοιμόταν πίσω και εγώ ήμουν λες και ήμουν ο σοφέρ, driving Miss Daisy, ας
2: πούμε. Δεν κατάλαβα. Γιατί είναι πιο λογικό δηλαδή το παιδί σου να κοιμάται και να μην κοιμάται η μάνα του
1: παιδιού. Μα το παιδί μου επίτηδες το κούρασα το πρωί στο παιχνίδι 7 με 11, 11.30 μαζί με τα ξαδέρφια του για να κοιμηθεί λίγο στο δρόμο να βγάλουμε την απόσταση.
2: Το δεσπινάκι το κούρασε το προηγούμενο βράδυ.
1: Ναι, καλά έγινε, εντάξει. Λες και δεν ξέρεις και εσύ με ποιον μιλάς.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τελευταία εβδομάδα παραστάσεω και με αυτά και με αυτά δεν σε βλέπω να έχεις τελικά.
2: Πού να ερχόμαστε?
1: Στην παράσταση.
2: Τι να κάνω, ρε, εσύ, εύκολο είναι.
1: Δεν με νοιάζει και καθόλου, Σταθή. Εγώ, αν έπαιζε αγώνα τέννις, θα ερχόμουν να σε δω.
2: Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να έχω έρθει.
1: Να σου πει και το φαγητό, μπορεί να έχεις έρθει.
2: Και να μην το ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να έχω κάτσει πίσω-πίσω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εκεί στις.
1: Πώς τελειώνει το έργο.
2: Με χειροκρότημα. Και υπόκληση. Ε, μήπως έχω έρθει.
1: Πάτα το κουμπί, θα έλεγα. Βάλε καυτό να κάνεις πρωί-πρωί. Πάτα το.
2: Τελειώνει με χειροκρότημα και υπόκληση. Ναι ή όχι, πες τώρα την αλήθεια. Δεν μιλάει,
1: με
2: διότι.
1: Με ρούποσε, με τάποσε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: κανονικά στο ανανεωμένο Αριστούχο ή jumbo.gr. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στη Στερεά Ελλάδα, όπου ένας άνδρας 65 ετών νόσησε στην περιοχή της Θήβας. Πήγε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας έντονους πονοκεφάλους και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν την μόλυνση από τον ιό. Σε μηχανική βλάβη πιθανών και συγκεκριμένα στο ουραίο στροφείο εστιάζουν πλέον οι αρχές στην προσπάθειά τους να συνθέσουν το παζλ της τραγωδίας της Ύφνο, που έχασε τη ζωή του το νιόπαντρο ζευγάρι των Βρετανών και ο 53χρονος Έλληνας πιλότος. Σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Τρίκαλα και Κάρι, προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 46 και 47 ετών. Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια, καθώς ολοκληρώνεται σταδιακά η θερινή έξοδος και κορυφώνεται η επιστροφή των ταξιδιωτών. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί δεκάδες δρομολόγια προς τον Άργο Σαρονικό, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, καθώς συνεχίζεται η μετακίνηση των αδειούχων από και προς τα νησιά. Μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς τις χώρες του κόλπου απευθύνεται το Ιράν, καθιστώντας σαφές ότι οποιαδήποτε υποστήριξη ή διευκόλυνση προς τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη ως συμμετοχή στις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Easy Sports.
4: Η ΑΕΚ έμεινε ισοπαλή χωρίς σκορ στην έδρα της Λεύσκης Όφιας και η πρόκριση στη League Phase του Champions League θα κριθεί στην εντός έδρας αναμέτρηση. Ο Λιβαδιακός απέκλεισε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ατρόμητος με 3-1 τον Πύργο στο Περιστέρι, στη League Phase του Superbet του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Καλαμάτα στις 5 και 4 το απόγευμα υποδέχεται στο El Paso τον Πανετολικό στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδας.
3: Easy Weather.
4: Γενικά έθρεσε ο καιρός με προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Κόσμος 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α.
1: Αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει
6: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου ο Ακύλας συνεχίζει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Energy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
3: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ολοκληρώθηκαν χθες οι πληρωμές του ειδικού σχήματος στήριξης που σχεδίασε και υλοποίησε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και την ΑΔΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού το 2025 σε περιοχές της Χίου. Το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στη Στερεά Ελλάδα, όπου ένας άνδρας 65 ετών νόσησε στην περιοχή της Θήβας. Πήγε στο νοσοκομείο παρουσιάζοντας έντονους πονοκεφάλους και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν τη μόλυνση από τον ιό. Σε λειτουργία τέθηκε ψηφιακή εφαρμογή TransPay της ΑΔΕ, μέσω της οποίας δημοσιοποιούνται οι πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. Η εφαρμογή λειτουργεί στο πλαίσιο του εκτελεστικού κανονισμού και παρέχει επίσημη ενημέρωση για τα ποσά των ενισχύσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους. Μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς τις χώρες του κόλπου απίφθινε το Ιράν, καθιστώντας σαφές ότι οποιαδήποτε υποστήριξη ή διευκόλυνση προς τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη ως συμμετοχή στις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο δημοφιλής τοπίος Tom Holland φέρεται να ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη για το Spider-Man Brand New Day. Η ταινία εντάσσεται σε μια λέσχη ελίτ μόλις 7 άλλων ταινιών που το έχουν καταφέρει.
6: Easy Sports.
7: Ισόπαλοι 0-0 αναδείχθηκαν Λεύσκη Σόφιας και ΑΕΚ στη Βουλγαρία για τον πρώτο αγώνα των play-off στο Champions League. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Λεβαδιακός επέκλεισε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ατρόμητος με 3-1 τον Πύργο στο Περιστέρι στη League Phase του Super Bet του Κυπέλου Ελλάδας. Η Καλαμάτα στις 5 και 4 το απόγευμα υποδέχεται στο El Paso τον Πανετολικό στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλου Ελλάδος.
6: Easy weather.
7: Έθριος ο καιρός με προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by the. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα. Easy News.
3: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Με κάθε λεπτομέρεια εξετάζεται από ειδικούς το σημείο της τραγωδίας στη Σύφνο, όπου συνετρίβει το ιδιωτικό ελικόπτερο με συνέπεια τον θάνατο και των τριών επιβενόντων, του χειριστή και του νιόπαντρου ζευγαριού Βρετανών τουριστών που βρισκόνταν σε γαμήλιο ταξίδι. Η διερεύνηση της περιοχής αναμένεται να συνεχιστεί για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές του ειδικού σχήματος στήριξης που σχεδίασε και υλοποίησε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και την ΑΔΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025 σε περιοχές της Χίου. Μια τριλογία ντοκιμαντέρ για την δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αποτελεί τη νέα πρόταση πολιτικής επικοινωνίας από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με στόχο να ξανασυνδεθεί η πολιτική με τις πραγματικές εμπειρίες και τις προσδοκίες των ανθρώπων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινείται η φετινή τουριστική σεζόν στην Πάτμο, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να καταγράφουν, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του νησιού, πολύ ισχυρές επιδόσεις. Η Πάτμος εξακολουθεί να προσελκύει ένα διεθνές κοινό, με την τουρκική αγορά να διατηρεί σημαντική θέση, ενώ παράλληλα ενισχύεται το ενδιαφέρον για ποιοτικές τουριστικές επενδύσεις και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς τις χώρες του κόλπου απευθύνεται το Ιράν, καθιστώντας σαφές ότι οποιαδήποτε υποστήριξη ή διευκόλυνση προς τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη ως συμμετοχή στις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Easy Sports.
3: Ο Λευτέρης Πετρούνιας ρίχνεται σήμερα στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, αρχίζοντας την προσπάθειά του για ακόμη μία μεγάλη διάκριση στους κρίκους. Ο Λεβαδιακός απέκλεισε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ατρόμητος με 3-1 τον Πύργο στο Περιστέρι, στη Λιγκ Φέις του Σούπερμπετ του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Καλαμάτα στις 5 και 4 το απόγευμα υποδέχεται στο Ελπάσο τον Πανετολικό στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος.
0: Easy weather.
3: Γενικά έθρεψε ο καιρός, με προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Amazon Easy Breakfast, κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες και γενικά μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
0: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά. Στα Village Cinemas, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με κάθε λεπτομέρεια εξετάζεται από ειδικούς το σημείο της τραγωδίας στη Σύφνο που συνετριβεί το ιδιωτικό ελικόπτερο με συνέπεια τον θάνατο και των τριών επιβενόντων του χειριστή και του νιόπαντρου ζευγαριού Βρετανών τουριστών που βρίσκονταν σε γαμήλιο ταξίδι. Η διερεύνηση της περιοχής αναμένεται να συνεχιστεί για τουλάχιστον τρεις ημέρες. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλάζοντας τους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκων σε ολόκληρη τη χώρα. Μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 τίθεται σε ίσχυ η νέα ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους οφειλέτες να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους, ώστε να επιτυγχάνουν μεγαλύτερο κούρεμα και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, Αντώνιο Ζωζέ Σεγκούρο, υπέγραψε νόμο ο οποίος απαγορεύει να κρύβεται το πρόσωπο με πέπλο στους δημόσιους χώρους, κάτι που στην πράξη έχει στόχο τις μουσουλμάνες που φορούν μπούρκα ή νικάμπ. Οι γενικοί εισαγγελείς από 29 πολιτείες ισχυρίζονται ότι η ΜΕΤΑ έκανε τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων εθιστικές για παιδιά και εφήβους, παραπλάνησε τους ανθρώπους σχετικά με το πόσο ασφαλής είναι και συνέλεξε παράνομα δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 ετών.
4: Sports. Ο Λευτέρης Πετρούνιας θέλει να συνεχίσει το ανεπανάληπτο σερί του και να κατακτήσει για ένατη φορά το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που φέτος διεξάγεται στο Ζάγκρεπ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αρχίζει την προσπάθειά του στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, καθώς θα λάβει μέρος στον προκριματικό του αγωνίσματος με στόχο την πρόκριση στον τελικό που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Η Καλαμάτα στις 5 και 4 το απόγευμα υποδέχεται στο El Paso το Πανετολικό στο πλαίσιο του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος.
3: Easy weather. Γενικά έθριος ο καιρός με προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα προς κερανότη με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινός.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
0: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλάζοντας τους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιολικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Από τις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους οφειλέτες να διαχωρίσουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους, ώστε να επιτυγχάνουν μεγαλύτερο κούρεμα και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία στη χώρα μας καταγράφηκε η μεγαλύτερη μηνιαία αποκλίμακωση τιμών μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικοί εισαγγελείς από 29 πολιτείες ισχυρίζονται ότι η Meta έκανε τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων εθιστικές για παιδιά και εφήβους, παραπλάνησε τους ανθρώπους σχετικά με το πόσο ασφαλής είναι και συνέλεξε παράνομα δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 ετών. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν προγραμματίζεται καμία συζήτηση με το Ιράν, ενώ από την άλλη, Τεχεράνη επανέλαβε πως το στενό του ορμού παραμένει κλειστό. Η δημοφιλής τραγουδίστρια Σελίν Διόν θα δώσει 10 συναυλίες στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Το ενδιαφέρον των θαυμαστών της ήταν σε τέτοιο βαθμό που όταν ξεκίνησε η προπόληση, οι εγγραφές είχαν ξεπεράσει μέσα σε λίγες ώρες τα 9 εκατομμύρια.
0: Easy Sports.
5: Ο Λευτέρης Πετρούνιας ρίχνεται σήμερα στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεπ, αρχίζοντας την προσπάθειά του για μία ακόμη μεγάλη διάκριση στους κρίκους. Η πρωταθλήτρια της πάλης Μαρία Πρεβολαράκη και ο πρωταθλητής της κολύμβησης Απόστολος Σίσκος θα είναι σημειοφόροι της ελληνικής ομάδας στην τελετή έναρξης των Μεσογειακών Αγώνων το βράδυ της Παρασκευής, 21 Αυγούστου, στην πόλη Τάραντο της Ιταλίας.
0: Easy weather.
5: Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

95 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή στον Easy 97,2.

0: κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Easy Movie Experience powered by DAY.
4: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
4: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσα στο Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Το χρονοδιάγραμμα των αποζημιώσεων για τους πληγέντες της καταστροφικής φωτιάς στη Χαλκιδική έδωσε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημοαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και την αποκατάσταση των ζημιών, αφού προηγήθηκε αυτοψία στα ακαμένα. Από τις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους οφειλέτες να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους, ώστε να επιτυγχάνουν μεγαλύτερο κούρεμα και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία στη χώρα μας καταγράφηκε η μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές μάχες που έχει αντιμετωπίσει η Meta ξεκίνησε στην Καλιφόρνια, με τον τεχνολογικό κολοσσό να βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες για τον τρόπο με τον οποίο σχεδίασε και λειτουργήσε τις πλατφόρμες του, κυρίως το Instagram και το Facebook. Ο Vin Diesel αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα της ταινίας Fast and Furious ξεκινούν τον Δεκέμβριο. Ο δημοφιλής ηθοποιός είπε μεταξύ άλλων πόσο πολύ συγκινήθηκε διαβάζοντας στο νέο σενάριο.
0: Easy Sports.
5: Όλοι Λευτέρης Πετρούνιας θέλει να συνεχίσει το ανεπανάληπτο σερί του και να κατακτήσει για ένατη φορά το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που φέτος διεξάγεται στο Ζάγκρεπ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αρχίζει την προσπάθειά του στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, καθώς θα λάβει μέρος στον προκριματικό του αγωνίσματος με στόχο την πρόκριση στον τελικό που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Η Καλαμάτα στις 5 και 4 το απόγευμα υποδέχεται στο El Paso τον Πανετολικό στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος.
0: Easy weather.
5: Εθρέως καιρός με προσκαιρές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, όπου είναι και πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και το πώς και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκης της του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε αναζήτηση των αιτιών που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα με τη συντριβή του ελικοπτέρου και τον θάνατο των τριών επιβενώτων στη Σύφνο, βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές. Οι δύο πιθανότερες εκδοχές που εξετάζονται για την πτώση του ελικοπτέρου είναι να υπήρξε κάποια βλάβη στο ουραίο στροφείο ή να έπαθε κάτι ο πιλότος. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσα στο Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπορών της 5ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα. Το χρονοδιάγραμμα των αποζημιώσεων για τους πληγέντες της καταστροφικής φωτιάς στη Χαλκιδική έδωσε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και την αποκατάσταση των ζημιών, αφού προηγήθηκε αυτοψία στα Καμένα. Μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία στη χώρα μας καταγράφηκε μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δημοφιλής ηθοποιός Tom Holland φέρεται να ξεπερνάει τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε κέρδη για το Spider-Man Brand New Day. Η ταινία εντάσσεται σε μια λέσχη elite μόλις 7 άλλων ταινιών που το έχουν καταφέρει.
7: Easy Sports.
6: Ο Λευτέρης Πετρούνιας θέλει να συνεχίσει το ανεπανάληπτο σερί του και να κατακτήσει για ένατη φορά το χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που φέτος διεξάγεται στο Ζάγκρεπ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αρχίζει την προσπάθειά του στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, καθώς θα λάβει μέρος στον προκριματικό του αγωνίσματος με στόχο την πρόκριση στον τελικό που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Η Καλαμάτα στις 5 και 4 το απόγευμα υποδέχεται στο El Paso τον Πανετολικό στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος.
7: Easy weather.
6: για αύριο 5η 20 Αυγούστου. Ο καιρός είναι γενικά αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο βορειοανατολική 3 με 4, στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: νέα σεζόν Easy Breakfast, κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το Λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο 2 στην Κατερίνη με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: σεζόν Easy Breakfast, κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α.
1: Αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
3: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Let's go! Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Antenna Plus.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πίσω και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Πανσέλινος, σινεμά και Aperol. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται στο πιο ατμοσφαιρικό θερινό σινεμά της πόλης. Έλα με τους φίλους σου σε ένα κινηματογραφικό ταξίδι στον κόσμο του Stanley Kubrick κάτω από τον έναστρο ουρανό, παρέα φυσικά με Aperol Spritz. Είσοδος ελεύθερη. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Fast, κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει.
6: Let's go!
5: Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.

0: 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μη φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός τα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: έτσι.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
0: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
2: Ναι,
0: Στάθης και Μαρία.
1: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
0: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Το Aperol στο Full Moon Film Marathon του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποδέχεται την πιο φωτεινή πανσέλινο του καλοκαιριού με έναν ολονύκτιο φόρο τιμής στον Stanley Kubrick. Από το 2001 A Space Odyssey μέχρι το The Shining, τέσσερις ταινίες που άλλαξαν τον κινηματογράφο συναντούν τη χαρακτηριστική καλοκαιρινή διάθεση του Aperol. Μία νύχτα που αξίζει να τη ζήσεις μέχρι το τέλος. Είσοδος ελεύθερη. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Easy Movie Experience powered by the
4: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park.

Ένα ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.

0: μέρες όλων των εποχών.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμμο.
0: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Ρυθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Καλημέρα! Καλώς ήρθατε εδώ στον Easy 97,2. Μετά τη μία, είμαστε παρεούλα. Στο μικρόφωνο η Άντζελα Πασχοπούλου, στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη, η οποία βρίσκεται σε άδεια. Πέμπτη σήμερα, 20 Αυγούστου, και θα ξεκινήσουμε με τα διεθνή μας θέματα. Με τα διεθνή μας θέματα και να πούμε ότι η κλιμάκωση των Ιρανικών επιθέσεων κατά πλοίων στο στενό του Ορμούς εντείνει την πίεση στην Ουάσιγκτον, η οποία μέχρι στιγμής αποφεύγει μια νέα στρατιωτική απάντηση, επιλέγοντας ανταυτού να ενισχύσει την οικονομική πίεση στην Τεχεράνη. Η στρατηγική αυτή, ωστόσο, προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία σε αραβικές χώρες του κόλπου, οι οποίες φοβούνται ότι η αμερικανική αυτοσυγκράτηση ενδέχεται να ενθαρρύνει το Ιράν να συνεχίσει ακόμη και να εντείνει τις επιθέσεις του στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Το Ιράν εκτόξευσε 2 βαλιστικούς πυράβλους την περασμένη Τρίτη προς το στενό του Ορμούς, ενεργοποιώντας την αεράμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Άμυνας των ΙΑΕ, οι πύραυλοι είχαν ως στόχο να πλήξουν την θαλάσσια κυκλοφορία, αλλά τελικά κατέπεσαν στη θάλασσα. Νωρίτερα την ίδια μέρα, επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν έπληξε το μηχανοστάσιο πλοίου μεταφοράς σχεδίν φορτίου στο στενό, ανατολικά του Ομάν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο αρχιμηχανικός, σύμφωνα με εταιρείες ναυτιλιακής ασφάλειας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αναφέρουν ότι οι 7 πλοία τους έχουν δεχθεί ιρανικές επιθέσεις μέσα στον μήνα Αύγουστο. Ο τρέχον μήνας αντιστοιχεί ήδη στο 20% του συνόλου των επιθέσεων κατά της ναυσιπλοείας από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος πλησιάζει πλέον και την συμπλήρωση 6 μηνών. Η Ουάσιγκτον τώρα αποφεύγει η νέα στρατιωτική κλιμάκωση, παρά λοιπόν την συνεχιζόμενη ένταση. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι αρμόδια για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, δεν έχει ανακοινώσει πλήγματα αντιπίνων εναντίον στόχων στο Ιράν από τα τέλη Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να εφαρμόζουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, εμποδίζοντας πλοία να τα προσεγγίσουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιήσει ακόμη και πυράβλους για να αναχαιτήσουν σκάφη που επιχειρούσαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό. Η στάση αυτή αντανακλά την τρέχουσα στρατηγική του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει περιορίσει την στρατιωτική δράση, δίνοντας πλέον μεγαλύτερο βάρος στην ενίσχυση της οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη. Νωρίτερα το καλοκαίρι η εικόνα ήταν εντελώς, θα λέγαμε, διαφορετική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούσαν επανελειμμένως με ισχυρά πλήγματα στις ιρανικές επιθέσεις σε πλοία, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει εξαπολύοντας πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ολόκληρη την περιοχή του κόλπου. Μέχρι και προχθές η αεράμυνα των ΙΑΕ δεν είχε ενεργοποιηθεί από τα μέσα Ιουλίου. Οι διαδοχικές συγκρούσεις είχαν αναγκάσει τόσο τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και τους περιφερειακούς συμμάχους τους να καταναλώσουν σημαντικό μέρος των μειωμένων αποθεμάτων τους σε αναχαιτιστικά συστήματα, ενώ παράλληλα είχαν αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο για κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στον κόλπο. Η αλλαγή τακτικής του Λευκού Οίκου ανέκοψε μία περίοδο έντονης στρατιωτικής κλιμάκωσης. Δεν έχει καταφέρει, ωστόσο, να οδηγήσει το Ιράν σε υποχώρηση, ενισχύοντας έτσι τους φόβους ότι οι περιορισμοί στην ναυσιπλοεία μέσω του στενού του Ορμούς ενδέχεται να παραταθούν στο πλαίσιο μιας αρκετά μακρόχρονης, θα λέγαμε, αντιπαράθεσης. Αξιωματούχοι τώρα του κόλπου περιγράφουν τους Άραβες συμμάχους της Ουάσιγκτον ως εγκλωβισμένους ανάμεσα στις δύο αυτές πλευρές.
αν και δεν επιθυμούν επιστροφή σε μια σύγκρουση μεγαλύτερης έντασης, εκτιμούν ότι η απουσία αμερικανικής στρατιωτικής αντίδρασης ενδέχεται να ενθαρρύνει την Τεχεράνη να κλιμακώσει περαιτέρω τις επιθέσεις της. Παράλληλα, κράτη της περιοχής θεωρούν πιθανόν ότι το Ιράν θα απαντήσει τελικά στρατιωτικά στην αυξανόμενη οικονομική πίεση, οδηγώντας εκ νέου τη σύγκρουση σε κλιμάκωση. Ο Τραμπ λοιπόν δημοσίευσε την περασμένη Τρίτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρτη της θαλάσσιας οδού με τον τίτλο «Νέα Αμερικανική Επικράτεια». Λίγες ημέρες αφότου είχε απειλήσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τα ασθένα του Ορμούζ. «Ο ναυτικός αυτός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ», έγραψε σε άλλη ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι το στενό του Ορμούζ είναι ανοιχτό και λειτουργεί. Κορυφαίοι συνεργάτες του Τραμπ υποστηρίζουν ότι το τελευταίο διάστημα ότι η αποκοπή του Ιράν από το παγκόσμιο εμπόριο θα μπορούσε να αποδειχθεί αποτελεσματικότερη από τις στρατιωτικές ή διπλωματικές, θα λέγαμε, προσπάθειες, οι οποίες μέχρι και σήμερα δεν έχουν οδηγήσει την Τεχεράνη στην αποδοχή των αμερικανικών ορών. Η Ουάσιγκτον ποντάρει στο συνδυασμό αυστηρών κυρώσεων και ναυτικού αποκλεισμού, προσδοκώντας ότι η περαιτέρω επιδείνωση της Ιρανικής οικονομίας θα αναγκάσει την Τεχεράνη να προχωρήσει σε παραχωρήσεις. Το Ιράν επιμένει στον έλεγχο της ναυσιπλοείας, η Τεχεράνη την πλευρά της δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης και επιμένει ότι θα ελέγχει λοιπόν την κίνηση των πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Συνεχίζουμε λοιπόν και με κάτι άλλο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Με χλεβασμούς και ειρωνίες αντιμετώπισε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ανώτατος στρατιωτικός Ιρανός αξιωματούχος, λέγοντας: «Ο νυν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εξαιρετικά κοντόφθαλμος και πεδαριώδης. Δεν έχει μακροπρόθεσμο όραμα», δήλωσε ο Ιρανός στρατηγός Μοχάμεντ Ρεζά Ναγκντή. «Όταν λέει κάτι, δεν σκέφτεται καν τι θα συμβεί 24 ώρες αργότερα. Οι δηλώσεις του δεν έχουν καμία βάση ή συνέπεια. Εμπιστεύομαι έναν οδηγό ταξί πολύ περισσότερο από ό,τι εμπιστεύομαι αυτόν», πρόσθεσε. «Μην παίρνετε αυτά που λέει πολύ στα σοβαρά», κατέληξε. Ο Τραμπ λοιπόν επέμεινε την περασμένη Τρίτη ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ούτε προγραμματίζεται καμία απολύτως συζήτηση με το Ιράν, ενώ από την άλλη η Τεχεράνη επανέλαβε πως το στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό, θέσεις που αντανακλούν το πλήρες αδιέξοδο των διπλωματικών εγχειρημάτων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αν και οι εχθροπραξίες έχουν μειωθεί κατά πολύ σε σύγκριση με τις πρώτες εβδομάδες όταν ανταλλάσσονταν καταιγιστικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, αλλά και ιρανικά αντίπεινα, η κατάσταση παραμένει τεταμένη στην περιοχή, καθώς ο πόλεμος σε λίγο συμπληρώνει 8 μήνες. Παρά τις πρωτοφανείς δηλώσεις του για το Ορμούζ, το οποίο ανακήρυξε στα social νέα αμερικανική περιοχή, και παρά την απειλή του την περασμένη Δευτέρα να βομβαρδίσει το Ομάν, ο Αμερικανός πρόεδρος μοιάζει να έχει επιλέξει, προς το παρόν τουλάχιστον, να τηρεί κάποια στάση αναμονής, θα λέγαμε. Και ξεφεύγουμε από όλα αυτά και συνεχίζουμε με το Κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας, που υιοθέτησε σχέδιο νόμου που αποσκοπεί να μπλοκάρει τις δίκες κατά των επιχειρήσεων που κατηγορούνται ότι βλάπτουν το περιβάλλον. Το Κοινοβούλιο λοιπόν ενέκρινε το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης με 67 ψήφους υπέρ έναντι 53 κατά. Αυτό προβλέπει να εμποδίζονται διαμάχες του αστικού δικαίου, να υπερισχύουν της κλιματικής πολιτικής του κράτους και να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στις επιχειρήσεις, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο αυτό είχε κατατεθεί σε απάντηση σε προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά 6 νεοζηλανδικών επιχειρήσεων που κατηγορούνται ότι βλάπτουν το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή.
υιοθέτησή του βάζει τέλος στη διαδικασία αυτή. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι ο νόμος αυτός θα προσφέρει βεβαιότητα και ασφάλεια στις επιχειρήσεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους για το ζήτημα του κλίματος. Ανεξάρτητη Επιτροπή είχε προειδοποιήσει μάλιστα τον Ιούλιο ότι οι πολιτικές της νεοζηλανδικής κυβέρνησης δημιουργούν τον κίνδυνο να αποτύχει στην τήρηση των υποχρεώσεών της. Αυτά. Μια σύντομη διακοπή και επιστροφή.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στον Easy 97,2. Συνεχίζουμε με την πολιτική μας ενημέρωση. Εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Την απόφαση να θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος την Νίνα Κασιμάτη ανακοίνωσε με επιστολή της η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία και παράλληλα ζήτησε την παραίτηση της Όλγας Γεροβασίλη και την παράδοση της βουλευτικής της έδρας μέχρι και τις 24 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, η Ρένα Δούρου με επιστολή της προς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής σηματοδοτεί την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σηματοδοτεί το τέλος μιας δύσκολης πολιτικά θολής περίοδου εσωστρέφειας, αλλά και την έναρξη μιας νέας πορείας πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης. Οι οργανώσεις μας ανασυγκροτούνται, νέα και παλαιότερα στελέχη επιστρέφουν, αναλαμβάνοντας ευθύνες και εκατοντάδες σύντροφοι και συντρόφισσες δηλώνουν παρόντες και παρούσες σε μια συλλογική προσπάθεια επανασύνδεσης του κόμματος με την κοινωνία. Κοινός μας στόχος είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός, σύγχρονος και αξιόπιστος με καθαρό πολιτικό στίγμα και ουσιαστικό ρόλο, ως η μόνη δύναμη σήμερα της σύγχρονης ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς στην πατρίδα μας». Αυτά μεταξύ άλλων ανέφερε γραπτός η Ρένα Δούρου μετά την επιστολή της ό,τι αφορά την παραίτηση για την Νίνα Κασιμάτη, μάλλον να θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος την Νίνα Κασιμάτη, και ζητάει και παράλληλα την παραίτηση και της Όλγας Γεροβασίλη και όλα αυτά μέχρι και τις 24 Αυγούστου. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον κύριο Χαρδαλιά. Το πράσινο φως για ένα σημαντικό έργο προσβασιμότητας στα νησιά του Αργοσαρονικού, την κατασκευή ελικοδρομίου στην Ίδρα, καθώς και δρόμου πρόσβασης σε αυτό, έδωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ. Από κοινού με τον Δήμαρχο της Ίδρας, τον κύριο Γιώργο Κουκουδάκη, και την τοποτηρήτρια του Ναού Αγίου Νικολάου Ίδρας, μοναχή Πελαγία. Το έργο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της περιφέρειας μέχρι το ποσό των 829 ευρώ, με συγχωρείτε, με δικαιούχο τον Δήμο Ίδρας. Το λικοδρόμιο θα κατασκευαστεί στη θέση Αλώνη, σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από τον οικισμό της Ίδρας. Θα αναπτυχθεί σε περίπου 1.800 τετραγωνικά μέτρα και θα εξοπλιστεί με όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις, με έμφαση στην εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών και στην διακομιδή ασθενών. Η έκταση τώρα κατασκευής του λικοδρομίου βρίσκεται εντός ιδιοκτησίας 160 στρεμάτων της Μονής Αγίου Νικολάου, το οποίο και παραχωρείται στο Δήμο για διάστημα 30 ετών. Τώρα, μετά την υπογραφή, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε ότι η Ίδρα αποκτά μια κρίσιμη υποδομή που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της. Για εμάς η νησιωτικότητα δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεπάγεται απομόνωση ή άνηση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Κάθε πολίτης λοιπόν της Αττικής είτε ζει στο κέντρο του Λεκανοπεδίου είτε σε ένα από τα νησιά μας δικαιούται την ίδια αίσθηση ασφάλειας και την ίδια δυνατότητα άμεσης υποστήριξης όταν προκύπτει ανάγκη. Αυτά είπε μεταξύ άλλων και συνεχίζουμε
Συνεχίζουμε για τα θερμά συλληπιτήρια για το θάνατο του ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του μέσω του εκπροσώπου του κύριου Κώστα Τσουκαλά. Εξίσου θερμά συλληπιτήρια και τα ειλικρινή του συλληπιτήρια για την απώλεια του διακεκριμένου αυτού ακαδημαϊκού και κοινωνιολόγου Κωνσταντίνου Τσουκαλά, εξέφρασε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Μεταξύ αυτών ήταν και η κυρία Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη, η απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά μας θερεί έναν από τους επιφανέστερους σύγχρονους διανοούμενους που σφράγισε με την επιβλητική αλλά και τόσο προσιτή παρουσία του και το πολύ σχηδές έργο του τη σύγχρονη ελληνική σκέψη επί δεκαετίες. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του σπουδαίου αυτού ακαδημαϊκού. Εξακολουθούμε στα πολιτικά δρόμενα και τώρα πάμε στον Αλέξη Τσίπρα. Στον Αλέξη Τσίπρα, τρία πολιτικά ντοκιμαντέρ συνοδεύουν τη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με τον Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Το πρόσημο της πολιτικής, η ελπίδα της ανατροπής και η ώρα της ευθύνης είναι τα τρία επεισόδια μιας ενιαίας αφήγησης που ξεκινά από τον Αλέξη Τσίπρα, περνά στις αγωνίες της νέας γενιάς και ολοκληρώνεται στη συλλογική στιγμή της δημιουργίας του νέου πολιτικού φορέα. Η τριλογία λοιπόν επιχειρεί να απαντήσει σε ένα ερώτημα που υπερβαίνει τη συγκυρία. Τι σημαίνει σήμερα πολιτική και πώς μπορεί να ξανασυνδεθεί με τις πραγματικές εμπειρίες και τις προσδοκίες των ανθρώπων. Σε μία περίοδο κατά την οποία η πολιτική επικοινωνία κυριαρχείται συχνά από την ταχύτητα, τα συνθήματα, την τηλεοπτική αντιπαράθεση και τον αδιάκοπο ρυθμό των κοινωνικών δικτύων. Στο πρώτο επεισόδιο λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο επίκεντρο ενός διαφορετικού πολιτικού πορτρέτου μέσα από προσωπικές σκέψεις, μνήμες και έναν εσωτερικό μονόλογο. Το δεύτερο επεισόδιο μεταφέρει το βλέμμα στη νέα γενιά. Νέοι άνθρωποι μιλούν για την εργασία, τη στέγη, την αβεβαιότητα, τις προσδοκίες αλλά και τα σχέδια ζωής που συχνά αναβάλλονται. Μέσα από τις δικές τους φωνές η ελπίδα αποκτά συγκεκριμένο κοινωνικό περιεχόμενο. Στο τρίτο επεισόδιο η ατομική και κοινωνική διαδρομή συναντά την συλλογική πολιτική πράξη. Η αφήγηση κορυφώνεται στη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η μη συμβατική καμπάνια που περιγράφει τη γέννηση της Ελλάς είναι πρωτοβουλία, σχεδιάστηκε και έγινε πράξη από εθελοντές και εθελόντριες υπό την επιστημονική επιμέλεια και τον δημιουργικό συντονισμό της Φανής Κουντούρη, αναπληρώτριας καθηγήτριας πολιτικής επιστήμης και επικοινωνίας. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Να συνεχίσουμε και σε ό,τι αφορά την επίπτωση στο εγχώριο πολιτικό σκηνικό της νέας κρίσης στα ελληνοτουρκικά, που πυροδοτεί η απόφαση της Άγκυρας να προχωρήσει στην ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων με όρους που παραβιάζουν τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου, επιχειρούν να διαβάσουν τα πολιτικά κόμματα. Για την κυβέρνηση η εξέλιξη δεν ήταν ασφαλώς και η πλέον ευχάριστη, καθώς τα εθνικά θέματα βρίσκονται ψηλά στα ενδιαφέροντα των πολιτών και είναι επίσης ένα πεδίο που η αντιπολίτευση παγίως επιδιώκει να αξιοποιήσει για να αποκομίσει ωφέλη. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο μιας παρατεταμένης προεκλογικής εκστρατείας, δεν είναι ότι καλύτερο να κυριαρχούν συνθήκες έντασης στο μέτωπο με την Άγκυρα, η οποία φαίνεται πάντως ότι κινείται σταθερά το τελευταίο διάστημα σε αυτή τη γραμμή. Η στάση αυτή λοιπόν τροφοδοτεί συνερχώς την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τις επιλογές στην εξωτερική πολιτική.
Ο πρώην Πρωθυπουργός που ασκεί σταθερά τα τελευταία χρόνια σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για πολιτική κατευνασμού απέναντι στην Άγκυρα, έσπευσε να αξιοποιήσει την εξέλιξη με τα θαλάσσια πάρκα ως δικαίωση όσων εδώ και καιρό λέει για τις επιλογές στην εξωτερική πολιτική. Σε υψηλούς τόνους μιλούν ασφαλώς και τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας που παραδοσιακά επενδύουν στην ατζέντα των εθνικών θεμάτων για να προσελκύσουν το εκλογικό ακροατήριο. Από την πλευρά της κυβέρνησης είναι κεντρική εκτίμηση ότι σε σημαντικό βαθμό οι κινήσεις που γίνονται από την τουρκική πλευρά αποτελούν αντίδραση σε ενέργειες που έχουν προηγηθεί από ελληνικής πλευράς. Από την κυβέρνηση λοιπόν θέτουν παγίως το ερώτημα της σύγκρισης όσων λέγονται λοιπόν σήμερα από εκείνους που ασκούν κριτική, έχοντας στο παρελθόν βρεθεί στο τιμόνι της χώρας με όσα έκαναν όταν βρίσκονταν στην εξουσία. Και νομίζω ότι κάπου εδώ να κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.

I've got. Καλώς ορίσατε λοιπόν και πάλι εδώ στο Easy 97,2 και συνεχίζουμε με την οικονομική μας ενημέρωση. Από τις 21 Σεπτεμβρίου το 2026 τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία δίνει για πρώτη φορά την δυνατότητα στους οφειλέτες να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους, ώστε να επιτυγχάνουν μεγαλύτερο κούρεμα και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Με αυτήν την σημαντική αλλαγή στον εξοδικαστικό μηχανισμό, οι οφειλέτες θα μπορούν να επιλέγουν την προστασία της πρώτης κατοικίας τους με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών στοιχείων. Με τη νέα αυτή ρύθμιση, το ύψος του κουρέματος και της μηνιαίας δόσης θα διαμορφώνεται με βάση την αξία της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη σε σχέση με το συνολικό του χρέος προς τους χρηματοδοτικούς φορείς. Ως αποτέλεσμα λοιπόν, η δόση και τα κουρέματα των οφειλών του θα είναι ουσιαστικά βελτιωμένα και θα ανταποκρίνονται στην αξία της κατοικίας και των εισοδημάτων του. Θα διασώζεται η κύρια κατοικία του οφειλέτη, ενώ τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία θα εκποιούνται μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Τώρα, πώς θα λειτουργεί αυτό το νέο σύστημα? Ο αλγόριθμος θα λαμβάνει υπόψη μόνο την αξία της κύριας κατοικίας, εφόσον το επιλέξει ο ίδιος ο οφειλέτης. Ως αξία της κατοικίας ισχύουν τα ήδη αναφερόμενα στο νόμο του εξοδικαστικού και η πρόταση θα περιλαμβάνει την εκποίηση των λοιπόν ακινήτων του οφειλέτη, εκτός πρώτης κατοικίας. Η εκποίηση θα ενσωματώνεται ως προς την σύμβαση αναδιάρθρωσης και θα διενεργείται ηλεκτρονικά. Ο οφειλέτης θα έχει το δικαίωμα να απορρίψει ή να αποδεχθεί την πρόταση που παράγεται από τον αλγόριθμο, σημαντικές διαγραφές και χαμηλότερη δόση στην παραγόμενη πρόταση, διάσωση της κύριας κατοικίας, όλα τα εργαλεία διάσωσης κατοικίας που έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν είχαν ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό, σταδιακή αποπληρωμή της αξίας της κατοικίας, όπου αυτό θα κάνει και η νέα ρύθμιση. Τώρα, τι άλλο αλλάζει? Εξοδικαστικός για χρέη από 5.000 ευρώ. Από τη Δευτέρα λοιπόν, ήδη 27 Ιουλίου που πέρασε, τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό που αφορά χρέη από 5.000 ευρώ. Με την αφορμή του νέου νόμου μειώνεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό οφειλής για την επαγωγή στο μηχανισμό στα 5.000 ευρώ από τα 10.000 που ήταν σε ισχύ. Η μείωση του ορίου ανοίγει τη βεντάλια και απευθύνεται σε περίπου 1 εκατομμύριο μικροοφειλέτες. Αν ένας πολίτης έχει συνολικό χρέος 6 ή και 7.500 ευρώ, το οποίο μπορεί να είναι δισπαρμένο στην ΑΔΕ, στον ΕΦΚΑ ή και σε κάποιο καταναλωτικό δάνειο, αποκτάται νομικό δικαίωμα να εισέλθει στην πλατφόρμα. Τώρα, για ρύθμιση 72 δόσεων προς ΑΔΕ, από τις 18 Ιουλίου έχει ενεργοποιηθεί επίσης η πλατφόρμα της ΑΔΕ για την ένταξη οφειλών στη νέα ρύθμιση εντός των 72 δόσεων. Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς το δημόσιο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και το 12 του 2023. Τώρα, και σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση πολιτών για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή και τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού. Αυτά σχετικά με το μεγαλύτερο κούρεμα χρέους και διάσωσης πρώτης κατοικίας και τις αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Συνεχίζουμε με συνολικά για τα πόσα χρήματα καταβλήθησαν στοιχείο που είχε πληγεί αυτό το όμορφο νησί από τις περσινές του 2025, πέρσι πυρκαγιές. Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές σε 59 επιχειρήσεις που επλήγησαν. Ολοκληρώθηκαν την Τρίτη που μας πέρασε οι πληρωμές του ειδικού σχήματος στήριξης που σχεδίασε και υλοποίησε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
και την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων, την λεγόμενη ΑΔΕ, για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025 σε περιοχές της Χίου. Οι πληρωμές αυτές λοιπόν έρχονται σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δεύτερης φάσης και της υποβολής σχετικών αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους στην πλατφόρμα My Business Support της ΑΔΕ από τις 27 Ιουλίου και τις 7 Αυγούστου. Συγκεκριμένα καταβλήθησαν περισσότερα από 509.643 ευρώ σε 59 επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι το ειδικό σχήμα στήριξης αφορά ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και μη απαλλασσόμενες. Είναι υπόχρεες σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2025. Που λειτουργούν νομίμως, βρίσκονται σε πληγήσιες περιοχές από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου του 2025. Το ποσό λοιπόν της ενίσχυσης ισούται με μέρος της ως άνομοιωσης του κύκλου εργασιών με ελάχιστο ποσοστό ενίσχυσης στο ποσό των 3.000 ευρώ, αλλά και ανώτατο ποσό, τα 50.000 ευρώ, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των ανώτατων ορίων που τίθενται ανά τριετία για τις ενισχύσεις ή και ίσονος σημασίας από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παράλληλα προχωρά και η διαδικασία για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων που υπέστησαν άμεσες υλικές ζημιές σε στοιχεία του ενεργητικού τους, όπως εξοπλισμό, πρώτες ύλες κτλ. Από τις πυρκαγιές του 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Συγκεκριμένα από την 3η 18 Αυγούστου καταβλήθηκαν συνολικά 217.838 ευρώ σε 14 επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2025. Αυτά σχετικά με τα χρήματα που δόθησαν. Και τώρα πάμε κάπου λίγο πιο μακριά. Οι κυβερνήσεις του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξαν σε συμφωνία ίστατης στιγμής που επέτρεψε να αναβληθεί εφαρμογή νέων τελωνιακών δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα εξαγόμενα στην αμερικανική αγορά. Ανέστειλα τους τελωνιακούς δασμούς 50% σε βάρος του Καναδά για 3 ημέρες, βασιζόμενος στο γεγονός ότι με την επιφύλαξη της οριστικοποίησης των εγγράφων κατέληξαν σε συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump μέσω social, πληκτρολογώντας αυτή την τελευταία λέξη συγκεκριμένα με κεφαλαία γράμματα. Οι επιπρόσθετοι τελωνιακοί δασμοί που είχαν αναγγελθεί στα μέσα Ιουλίου θα εφαρμόζονταν σε καναδικά εισαγόμενα προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων διαφόρων τομέων, από το τσιμέντο μέχρι και τα μπαστούνια του χόκι επιπάγου και την πύρα ακόμη. Επρόκειτο για αντίπεινα κατά τον Λευκό Οίκο για τη διακριτική μεταχείριση σε βάρος αμερικανικών προϊόντων από πλευράς της κεντρικής κυβέρνησης και αυτών των περισσότερων επαρχιών με φόντο τις συνεχείς εντάσεις μεταξύ των δύο γειτόνων, αφού επέστρεψε στο Λευκό Οίκο ο Ρεπουμπλικάνος. Αυτά ακριβώς λοιπόν για να δικαιολογήσει και τους νέους τελωνιακούς δεσμούς. Η Ουάσιγκτον είχε επικαλεστεί τα αντίπεινα από την Οτάβα σε δεσμούς που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν σταματά να επικρίνει την ισχύουσα αυτή η συμφωνία, παρόλο που ο ίδιος τη διαπραγματεύτηκε στην πρώτη του θητεία. Ωστόσο, εκείνοι οι δασμοί ακυρώθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου από το ανώτατο δικαστήριο. Κατά δεδομένα λοιπόν των κυβερνήσεων του Μεξικού και του Καναδά, πάνω από το 80% των προϊόντων τους που εξάγονται στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου
καλύπτεται από την τριμερή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Μάλιστα, αυτά λοιπόν σχετικά και με τα οικονομικά τα του εξωτερικού, και κάπου εδώ να κάνουμε ένα σύντομο break.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στον Easy 97,2 και συνεχίζουμε με τα εσωτερικά μας θέματα και θα ξεκινήσω με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Ενισχύεται το σενάριο μηχανικής βλάβης. Αυτό θεωρούν τεχνικό πρόβλημα. Θα μπορούσε να δικαιολογήσει την απώλεια ελέγχου, της κατεύθυνσης, αλλά και την ανεξέλεγκτη πυρηδίνηση του ελικοπτέρου λίγο πριν την συντριβή του. Στο σενάριο λοιπόν της μηχανικής βλάβης και συγκεκριμένα στο ουραίο στροφείο εστιάζουν οι αρχές πλέον στην προσπάθειά τους να συνθέσουν το puzzle της τραγωδίας στη Σύφνο, όπου έχασε τη ζωή του το νιόπαντρο αυτό ζευγάρι των Βρετανών, αλλά και ο 53χρονος Έλληνας πιλότος. Την άμεση διενέργεια ελέγχου στο σύστημα του ουραίου στροφείου όλων των ελικοπτέρων τύπου Bell 206, που είναι και γραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο, ζήτησε και η αρχή πολιτικής αεροπορίας μετά το δυστύχημα αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση από την προκαταρκτική αξιολόγηση του διαθέσιμου υλικού, προκύπτουν ενδείξεις πιθανής δυσλειτουργίας στην απόδοση του ουραίου στροφείου του ελικοπτέρου λίγο πριν τη συντριβή στη Σύφνο. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένοι έλεγχοι πριν από την επόμενη πτήση κάθε ελικοπτέρου του ίδιου τύπου, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μηχανικού προβλήματος. Ένα τέτοιο λοιπόν τεχνικό πρόβλημα θα μπορούσε να δικαιολογήσει την ακαριαία απώλεια ελέγχου της κατεύθυνσης, αλλά και την ανεξέλεγκτη πυρηδίνηση του συγκεκριμένου ελικοπτέρου λίγο πριν την μοιραία συντριβή του. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα, αλλά και οι καταθέσεις, ενισχύουν αυτό το σενάριο. Νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει το ελικόπτερο να προσεγγίζει ομαλά το ελικοδρόμιο όταν εντελώς ξαφνικά χάνει απότομα ύψος και αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του για λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν προσκρούσει στο έδαφος και τυλιχθεί στις φλόγες. Την εικόνα αυτή επιβεβαιώνει και η κατάθεση του υπεύθυνου του ελικοδρομίου, ο οποίος περιέγραψε την απότομη αυτή πτώση, κάνοντας λόγο για πιθανό πρόβλημα στον έλικα, ενώ κάτοικοί της γύρω ανέφεραν ότι ο ήχος του κινητήρα άλλαξε αισθητά δευτερόλεπτα πριν από την πτώση. Παρά λοιπόν τις ενδείξεις για μηχανική βλάβη, τα ακριβή στοιχεία παραμένουν υπό διερεύνηση. Καθοριστικό ρόλο μάλιστα στην εξέλιξη

νύχτας στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλετζίου στην Αχαΐα. Οι δύο άνδρες λοιπόν, τα δύο αυτά αδέρφια, βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο, καθώς η έντονη βροχή, το χαλάζι και οι πυκνοί ομίχλοι που επικρατούσαν στην περιοχή δυσκόλυψαν σημαντικά την κίνησή τους. Για τον εντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με την 6η ΕΜΑΚ να αναλαμβάνει την προσέγγιση και την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Να πούμε ότι η καθοριστική ήταν η συμβουλή του drone της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει θερμική κάμερα. Παρά λοιπόν το σκοτάδι, κατάφερε να εντοπίσει το θερμικό αποτύπωμα των δύο αδελφών και να δώσει με ακρίβεια στους διασώστες το σημείο όπου βρίσκονταν. Οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ προσέγγισαν το σημείο και έφτασαν στα δύο αδέλφια ολοκληρώνοντας με επιτυχία την επιχείρηση διάσωσης. Στο σημείο είχε μεταβεί και ασθενοφόρο, ωστόσο δεν χρειάστηκε η διακομιδή τους σε κάποιο κέντρο υγείας, καθώς ήταν πολύ καλά στην υγεία τους. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με τα δύο αυτά αδέλφια να επιστρέφουν με ασφάλεια, χωρίς να έχει αναφερθεί κανένας απολύτως τραυματισμός. Και τώρα πάμε σε επόμενο θέμα, όχι τόσο ευχάριστο. Μία γυναίκα 91 ετών στην Πάτρα έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, με τους δράστες να καταφέρουν να τις αποσπάσουν συνολικά 8.000 ευρώ σε μετρητά και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ. Αρχικά οι απατεώνες την κάλεσαν τηλεφωνικά, όπως συνηθίζουν όλοι αυτοί, και την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν εάν δεν συγκέντρωνε όσα χρήματα και τη μαλφή είχε στο σπίτι της. Λίγο αργότερα λοιπόν άλλο άτομο επικοινώνησε μαζί της προσποιούμενος τον αστυνομικό. Της είπε ότι δήθεν οι αρχές παρακολουθούν τη Σπύρα που εξαπατά ηλικιωμένους και ότι θα έπρεπε να συγκεντρώσει και να παραδώσει στην αστυνομία τα χρήματα και τη μαλφή. Η 91χρονη λοιπόν γυναίκα, ηλικιωμένη γυναίκα, πίστηκε και άφησε κάτω από κάδο απορριμμάτων, όπως οι ίδιοι της υπέδειξαν, ο και καλά αστυνομικός, σακούλα που περιείχε τα 8.000 ευρώ, αλλά και τη μαλφή αξίας 20.000 ευρώ. Οι δράστες πέρασαν από το σημείο, πήραν τη σακούλα και εξαφανίστηκαν. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τους δράστες αυτούς. Επίσης, πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 85χρονος σε αγροτική τοποθεσία στην περιοχή Αμουργέλες του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Τον 85χρονο άνδρα εντόπισε το πρωί ο 56χρονος γιος του, ο οποίος μέσα σε έκταση μελαιόδεντρα που ανήκει στην οικογένειά τους. Ο 85χρονος βρισκόταν πεσμένος δίπλα σε αγροτικό μηχάνημα, στο οποίο και πιθανότατα επέβαινε. Ο άτυχος ηλικιωμένος φέρεται να προσέκρουσε σε λαιόδεντρο και να τραυματίστηκε θανάσιμα. Και είχε αυτή λοιπόν την κατάληξη. Στη Χαλκιδική πάμε. Στη Χαλκιδική, στο νοσοκομείο Πολυγύρου, νοσηλεύεται 65χρονος αλλοδαπός, υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος και τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας, με χειριστή έναν 60χρονο ημεδαπό στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς στη Χαλκιδική. Για το περιστατικό που σημειώθηκε, ενημερώθηκε αρχικά η λιμενική αρχή του Νέου Μαρμαρά και στο σημείο

έσπευσε περιπολικό σώμα του λιμενικού. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο λιμάνι Σικιών, από όπου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου και παραμένει νοσηλευόμενος. Αυτά και σχετικά με το θέμα αυτό, και να κλείσουμε και να ολοκληρώσουμε με ένα άλλο όμορφο νησί, αλλά όχι όμορφη είδηση, ο λόγος για τη Ρόδο. Στην ταυτοποίηση τριών αλλοδαπών υπηκών Ηνωμένου Βασιλείου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη κλοπή χρηματοκιβωτίου από κατοικία στο Φαλιράκι τον περασμένο Ιούνιο. Η υπόθεση αφορά τη διάρρηξη που είχε σημειωθεί στις 22 Ιουνίου, όταν από κατοικία στην περιοχή αφαιρέθηκε χρηματοκιβώτιο το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, περιείχε 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση από την αστυνομία, από την έρευνα που ακολούθησε, προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών ατόμων από το Ηνωμένο Βασίλειο που εμπλέκονταν στην υπόθεση. Οι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό μετά και την κλοπή, ενώ ο τρίτος εντοπίστηκε στη Ρόδο. Ο τελευταίος μάλιστα προσήχθη από τους αστυνομικούς και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή του βρέθηκε χρηματικό ποσό άνω των 27.000 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο μερίδιο του από τα χρήματα που είχαν αυτά αφαιρεθεί. Και κάπου εδώ νομίζω ότι είναι καλά να κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Easy 97,2 και συνεχίζουμε με την αθλητική μας ενημέρωση σχετικά και να αναφερθούμε και στο γεγονός να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πλέον ξεπεράσει το φράγμα των 15.000 εισιτηρίων διαρκείας. Το ενδιαφέρον του κόσμου εξακολουθεί να βρίσκεται σε ιδιαίτερα πολύ πολύ ψηλά επίπεδα εν ώψη και της νέας αγωνιστικής περίοδου. Μάλιστα, στις θύρες 17α και 17β έχουν απομείνει πλέον ελάχιστες διαθέσιμες θέσεις, με την τιμή του διαρκείας στα συγκεκριμένα τμήματα του γηπέδου να ανέρχεται στα 280 ευρώ. Επίσης, να αναφερθούμε και να πούμε για την καταπληκτική κίνηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Με πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου, ο Παναθηναϊκός προχωρά σε μια συμβολική κίνηση αναγνώρισης προς τους ποδοσφαιριστές που συνέδεσαν το όνομά τους με ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του συλλόγου. Η Πράσινη ΠΑΕ θα προσφέρει εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027 σε κάθε εν ζωή παλέμαχο που κατέκτησε το ελληνικό πρωτάθλημα με το τριφύλι ή συμμετείχε στις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες του Παναθηναϊκού μέχρι τα προημιτελικά, τα ημιτελικά ή τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών. Η χρονική στιγμή μόνο τυχαία ασφαλώς δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική, θα λέγαμε, μετάβαση, καθώς η φετινή αγωνιστική περίοδος θα είναι η τελευταία πριν από την μετακόμιση στο νέο γήπεδο του Βοτανικού. Έτσι λοιπόν ο σύλλογος θέλει να ενώσει συμβολικά το παρελθόν με το μέλλον, τιμώντας εκείνους που έβαλαν τη δική τους υπογραφή στη δημιουργία της ιστορίας του. Συνεχίζουμε με την πλευρά του Ολυμπιακού. Στα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γόκαπ. Όπως ενημέρωσε η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, ο Τεξανός Γκάρτ κατήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιό του, ζητώντας την αποδέσμευσή του. Ο Ολυμπιακός κάνει από την πλευρά του λόγο για ανέτεια κίνηση, τονίζοντας πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι και το καλοκαίρι του 2027 και τον καλεί να είναι παρόν στις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΚΑΕ Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της. Από εκεί και πέρα, συνεχίζουμε. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σε τεντωμένο σχοινί φαίνεται να περπατάει ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος ζήτησε να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, όμως η απάντηση από την Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ήταν κατηγορηματική. Όπως είπαμε λοιπόν και νωρίτερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε με το δικό του τρόπο τη συγκεκριμένη υπόθεση, βασιζόμενο σε μια παλιά δήλωση του Ελληνοτεξανού Γκάρτ: «Είμαστε όλοι μια οικογένεια, όλοι είναι δίπλα μου». Ο διοικητικός ηγέτης των Πρασίνων σχολίασε, λέγοντας ότι, γράφοντας μάλλον, είπε στην απαγορευμένη λέξη. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του συνεχίζει με νέες εμφανίσεις του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026-2027. Αποκαλύφθηκαν στην ιστοσελίδα. Συγκεκριμένα η εταιρεία δημοσίευσε ένα βίντεο με πρωταγωνιστές τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Βαν Φουρνιέ και η καμπάνια ανακινείται σε έντονο πυρωτικό ύφος πριν γίνει γνωστή η νέα φανέλα. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε με ΠΑΕ Ολυμπιακό, όπου αναφέρομαι στην οριστική συμφωνία με την Τσίβας για τον Αρμάντο Γκονζάλες. Ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός ετοιμάζεται να πιάσει λιμάνι, καθώς οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία και σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό αναμένεται στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Ο 23χρονος λοιπόν Μεξικανός επιθετικός ετοιμάζεται να πιάσει λιμάνι για να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να ολοκληρώσει τα τυπικά της μεταγραφής του. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τσίβας σε ένα ποσό που φτάνει τα 8,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους. Παράλληλα, η μεξικανική ομάδα διατηρεί ποσοστά μεταπόλησης 20%.
πρόκειται για μια σημαντική επένδυση των Πειραιωτών για την επιθετική τους γραμμή, με τον Γκονζάλες να έρχεται στην Ελλάδα έχοντας πίσω του μια ιδιαίτερα, θα λέγαμε, παραγωγική σεζόν. Ο 23χρονος Φορ, να πούμε κάποιες περισσότερες λεπτομεριούλες, ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν με 24 γκολ και 2 ασίστ σε 38 εμφανίσεις. Επιδόσεις που τον έφεραν στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού. Ο Γκονζάλες έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ταπάτιο, με την οποία κατέγραψε 7 συμμετοχές. Ενώ το 2022 εντάχθηκε στην Τσίβας Γουαδαλαχάρα. Με την ομάδα νέων της Τσίβας μέτρησε 36 συμμετοχές και 9 γκολ, προτού ανεβάσει εντυπωσιακά, θα λέγαμε, τους αριθμούς του στη δεύτερη ομάδα, όπου πέτυχε 24 γκολ σε 28 παιχνίδια. Οι εμφανίσεις του άνοιξαν τον δρόμο για την πρώτη ομάδα της Τσίβας, στην οποία συνέχισε με ανάλογη αποτελεσματικότητα. Συνολικά λοιπόν με την πρώτη ομάδα έχει καταγράψει 69 συμμετοχές, 29 γκολ και 4 ασίστ. Πλέον ο 23χρονος μόλις, 23χρονος Μεξικανός, ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του και την πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία, με τον Ολυμπιακό να προσθέτει στο ρόστερ του ένα νεαρό επιθετικό με έντονη επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα. Σε ό,τι αφορά αυτό, από εκεί και πέρα να αναφερθούμε και για τη Γιουβέντους. Στο Τωρίνο μετακομίζει ο Γκουγκλιέλμο Βικάριο, καθώς η Γιουβέντους συμφώνησε με την Τότεναμ για την απόκτηση του ως δανεικού. Ο 29χρονος θερματοφύλακας ανήκει στους Spurs από το 2023 και έχει καταγράψει 117 συμμετοχές με το σύλλογο του Βόρειου Λονδίνου, στις 29 εκ των οποίων κράτησε απαραβίαστη την εστία του. Τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει μετά από 3 ολόκληρα χρόνια στην πατρίδα του, όπου έχει αγωνιστεί σε Ουντινέζε, Βενέτσια, Περούτζια, Κάλιαρη και Έμπολη, πριν πάρει μεταγραφή για την Τότεναμ, όπου πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa League το 2025. Ο Βικάριο είναι 5 φορές διεθνής με την Εθνική Ιταλίας, όπου κλήθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2024. Και τώρα, πέρα από τα αθλητικά, να συνεχίσουμε λίγο και με τα καιρικά φαινόμενα, να σας ενημερώσω. Σχετικά με σήμερα, 5η, είπαμε, 20 Αυγούστου 2026, γενικά έθριος χαρακτηρίζεται ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά, όπου είναι και πολύ πιθανό να σημειωθούν, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Και στο σημείο αυτό θέλω να σας πω ότι ήδη τις τελευταίες 2 μέρες ακούγεται ότι θα έχουμε ένα μίνι καυτό τετραήμερο. Ένα μίνι καυτό τετραήμερο αρχής γενομένης από, να πω, από σήμερα. Οπότε σε αυτά είμαι λίγο επιφυλακτική, δεν ξέρω, αλλά έτσι ακούγεται, έτσι λέγεται, σας το μεταφέρω. Οπότε ας είμαστε όλοι καλού κακού προετοιμασμένοι. Ούψ, πέρασε η ώρα, κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Easy 97,2 και θα ξεκινήσω με την εξής είδηση, ότι η δημοφιλής τραγουδίστρια Σελίν Διόν θα δώσει 10 συναυλίες στο Παρίσι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Το ενδιαφέρον των θαυμαστών της ήταν σε τέτοιο βαθμό που όταν ξεκίνησε η προπόληση, οι εγγραφές είχαν ξεπεράσει μέσα σε λίγες ώρες τα 9 εκατομμύρια. Δεν ήταν και λίγο. Μετά την Σελίν Διόν, περνάμε σε μια άλλη δημοφιλή τραγουδίστρια, pop star, την Μαντόνα. Η Μαντόνα μας έκανε την τιμή και έκανε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, σε αυτό το υπέροχο νησί. Σε αυτό το υπέροχο νησί αποφάσισε να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της με αγαπημένα πρόσωπα. Μέσα στο πάρτι για τα γενέθλιά της αυτά έβαλε τους θαυμαστές της δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ξεχωριστή αυτή για εκείνη την βραδιά που πέρασε με τους δικούς της ανθρώπους στο νησί του Ιωνίου. Η βασίλισσα της Pop λοιπόν αυτές τις μέρες βρέθηκε στην Ελλάδα για τις διακοπές της, επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της στο νησί των Επτανήσων και επισκέφθηκε το γραφικό χωριό Κουραμάδες και δοκίμασε κερκυραϊκά και εποχικά πιάτα σε παραδοσιακό μυζεδοπολείο. Φόρεσε ασφαλώς ένα πολύχρωμο φόρεμα με χρυσές λεπτομέρειες και μία στέκα με φούξια λουλούδια στα μαλλιά. Η Μαντόνα πόζαρε άλλοτε μόνη της και άλλοτε με τα παιδιά της και στη συνέχεια ανήρτησε στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε μία μάλιστα από τις φωτογραφίες, η ίδια απαθανατίζεται μπροστά στην τούρτα γενεθλίων της, έχοντας κλειστά τα μάτια της και λίγο πριν σβήσει τα κεράκια, έγραψε στη λεζάντα ανάρτησής της: «Είναι τα γενέθλιά μου. Φάτε, πιείτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, χορέψτε. Ευχαριστώ το Θεό για όλα αυτά». Αυτή είναι η Μαντόνα λοιπόν και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Στο μικρόφωνο ήταν η Άντζελα Πασχοπούλου, στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη. Ξημέρωσε 5η 20 Αυγούστου, να περνάτε όμορφα και το πιο σημαντικό, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Γεια σας!

0: Fast, κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.